0: σας το πρωί που σηκώθηκα καλό κομμάτι της Αρμανίτης, λέγω τον Μέλτον, ακριβώς που ήμουν ήταν τα κεφέρια του Κάρλο Φάτσον, πριν την Δημιά Γουάστρα.
1: Τι θα πω πριν
0: την Δημιά Γουάστρα. Όχι, όχι, όχι.